0: I peeked into paradise.
1: Σαμιώτισα, σαμιώτισα, πότε θα πάσει σαμό. Πες μου να ρίξω τα κουπιά για να έρθω να σε πάρω. Σαμιώτισα με τις ελιές, πότε θα πεις να σε πάρω. Άντε τώρα και να πεις, όχι δεν το μπορώ.

0: Geschwindigkeit ist keine Hexerei, das sieht man hier. Das ist harte manuelle Arbeit. Nur so kommt man dem Fisch in die Nähe.
1: Doch davor geht Hammerfell ist mir heute Maske. Πρέπει να τυπηθεί πρώτα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, θα είναι σκληρό. Το οχταπόδι θέλει 40 φορές να το βροντίσεις κάτω και μετά να είναι έτσι σαν να λιώσεις το χέρι σου. Τότε θα μπορεί... Wup-a-doody-wup, wup-a-doody-wup, wup.